0: τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιώ, τα ριβίψερην του αβί γιώ λάιο χαλ, γιώ σόπεμπι, γιώ μίγα χαμνή, δεν γαμπούγλου μπαχτή δε κουβουσέλη βίτου τούμπα. Μπα γιέγγενε, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δε κουβουσέλη βίτου τούμπα. Μπορκούνα τσι λιγέι γιώ γιέ, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουίν κου δεγέ, μου μπερ πίρ χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνα τερεούλ μου τούμπα τσεκάναμ, μου γουίλ. Yenin taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wi len di tabal seni copar ci